κοντάρι είναι η ΙΖΑΠΕ με την Αντία Σάντεν, η Σέντια Ροσβάς και Κοφίφη Σινού και Καραφιντάν και τα Πέρχοασα Δεβέτου Δεβζε Βι Καρι Μπέρδιου Χαρι Μπέμπι Στραμπέτς. Αρε μπάρε κοντάρι είναι η ΙΖΑΠΕ. Τζόν να πεις νιόρι μας μέρα την Δεβή. Για να το Φιφί είναι χώρα κούμα και ο Βάμπη. Και ας πέκω Φιφί την πέρα σαζί. Αμε νου φάμ κύριε, αμε να ζωνε. Την πέρα σαζί της κόμμα. Γιατί ταμπούρα δελε εμεν την πέρα ζωνε λέει δαμιάνι. Νοτάς ρωσί ζωνε. Κοντάρι είναι η ΙΖΑΠΕ δαμε κινέζα. Αμε χαρεν κούμα και ο Βάμπη και αρμπονε, αρμπονε το χόλ. Hey hey, guitar elektrik. Guitar elektrik. Ne çene çene çata dengi ne çata. Sen sere ve sere çalma ben. Ama demek ki neyse. Kore koma ki avabken strenk ki. Madem ki kutun strenk beşen. Bu kurtasıya da beşen. Vay mali ne vazi çalma bakayım. Beşen. Okey, koş sari delali. Azin ha. Bu kurtasıya beşen. Ha, şu belki kutun harın. Bugün strenk beş. Ahem.